0: Ιησού.
1: Λεγισερεμίε.
0: Αμαράγε.
1: Μεσία.
0: Και γίνεις να σε το σούμε τα παγιώ σου. Μόνα πραγματικά να έρχεται αμαρόλα ημίγονη. Ήγιο να είχε καρύμπου σαν να ηρωχή. Αν έρχεται να γίνει ροή.
1: Ονοραμάτι.
0: Ονοραμάτι. Μα μοσάρα το μπακέ. Αγία να γίνει μόλι δαμά. Αγία να γίνει ράγι πολύ πολύ.
1: Yes.
0: Το ρούμε όλοι το ντουά.
1: Πού
0: είναι το ντουά. Αν είσαι αμά είχε κενό.
1: Yes.
0: Άγιο να άσε να νο.
1: Καβίσα.
0: Και μόλι τα κενιγιό κουάντζα. Εν τόκο να γίνει.
1: Yes.
0: Ολεγάνι. Kalau ni gaya ni ada olengang, lagi yang mulai taraya eringin juga ajokin cerai.
1: Yes.
0: Kalau dininya sayangin ni, nampak api umum.
1: Yes.
0: Bagi nyonya ranyo.
1: Olengang.
0: Kalau ni jira.